Τεκνήματ κον σε βικλίσε, φανή τι όταν οχεία καμία φακλή στην κίντα παλό ανώτσιν γουάν που γιουγουά. Κάτι εγώνι νεπα κον τεπέ, καου έχει καπάμε, κατά συντάμε σέντη καμία φακλή στην φανή τι όταν. Πανώ είχε το γιο λιχνίγουα, κάτι τεσσακλία νεπα αγώ έχει καπά, κτώ το γουάν που σε τα φαλό λικανά γουά τα τόλι. Πανώ είχε αν πασέ γι' έξι γουί, κάτι νικά νοτσίπα τι όταν θεμιστά κλειστό και χιτό και μαντικά, αμώ τι γιαχάτι θεμιστά χουλουλία. Πανώ είμαστε μάτι νικά θεμιστά κλειά μου μόστα χιτό, βάκα σκινούν τα φάλο καμία φάκλη στην ότσι το γουάν που γιούγα, κάτι νικά εγουάνε χιτό κον τεπεκ, κάμπανο είχε αμιά και χιτό κλειά φατέ που σα τσουτσούνκα, κάμπα τη καμάτι γουάκα που να έλθει το παγόι τα φάλο, λι τα σκάματι μία νοτσι το γιο λιχνίγουα. Κάτι εγώνι νεπα κοντέπε, χαού εσκαπάμε, κατά συντάμε σέντη καμία φακλή στη φανητίωτακ. Πανώ ηχεία νοτσι το γουάν που γιουά, κάτι εγώνι νεπα αγώ εσκαπά, κάμπανο ηχεία, μοχμόστα και το κυλίας νητέ ποστά του σούγκα. Τα σκάματι μία του χνίγουα, σέγω η ταφαλόλη, άμαζι τεμό σε παού η κατσί. Νο ηχεία πανητίωτακ, την ταφαλόα, καμία φακλή στη το γιο λιχνίγουα, κάτι τεστακλιστούκε, νεπα τορριόν Κουαουίλα. Κάμπα για αυτό και τα παλαιοίτω το χνίγουα, κοιτώ το γουάμπο, τη ον ασίκο, κοιτώ αχανο ηχεία νικαστήστωσε. Τι κουέπιλίτι και είμαστε μετς τη Χούλιο και είμαστε κοίσας εκονέμες νέπα τα μαστιλό για αγκάλκο ο αχασχινόν τα φάλλο νότσι το γουάν που γιουά κάτι τι όν ασίκο και το αγεγό αντσίγια ο αχανικά νοηχεία του μιστά κυλίτο και ο άτε μιστε κοιτία σε γεχι έξι σιότσι γουίκατ και το σε τα φάλλο λικανά ο αταθόλοι τα σκάματε μια του ηχνίγουα νότσι κάτι άμαντσι φέκα αν όν ασίτο νέπα το ριόν Κουαουίλα καμπα αγγιάουε αν τα παλαιούιτι καμιά φακλίστης κονσελίκα σε γοή τα φάλλο λικα μου αντε αγκτώ και μας νέπα εμέτς τη Χούλιο και μας κοίσας εκονέμε πανέτα μας στυλό για αγκάλκο αχ κατασκάμαντε μια νοηχεία πόνα αντεστά κυλίστοκε άμαντσε μας θέμωσε φάσιο και ουίκατ νοηχεία πανίτιο ταξέγιο στα φαλό λικανά βαταστόλι του γουάν που γιούα κάτι νο ηχεία για αυτό και τα πάλι γουίτο νέπα εμάτε γουάλα Σαν Λουίς Ποτοσί κτώ το γουάν που νοηχεία νικά θυμιστά κυλίστοκε καμία φάκυλιστε άμαντσε νοηχεία τη τακουάσε και τώρα τη νέκη θυμιστε κοιτήσε. Σε γιατί έξι γουίκατ, κακουάσιον φιαστίνε, νικάνο ηχεία μία και μου γουάν που γιούα. Μίστα εκλία φάμφα και μπακτία, γιατί έξι και κάτσα τη καμά τη κανάου αταθόλη. Πανό ηχεία φάμφα τη πανολτία, γιατί έξι γουίκατ, ο ακάβαν άλλη κατ' μισή ήταν ηλία νότσι του γουάν που γιούα. Ο ακουάτσι είναι ηχεία τα εκλία και μα μία και μισή των νότσα βατκίν σε λουλία είναι καμανάλ. Καμία φάκελη, στη βακαβούνα έλθω φαγόητα φαλόλινο ηχεία. Το γιο λιχνίγουα, νέπα, μάτε γουάλα, Σαν Λουίς Ποτοσί, καμπανο ηχεία γι' αυτό και τα παλαιοίτο το ηχνίγουα. Σε όλοι τα φαλόλοι, τα σκάματε μία νοηχεία πόνα, αν τα ιστά κυλίτωκε, άμα τσι αν τσιτεμό σε φαού ή κάτσι κάτι αν και ηθόα. Bueno, pues avanzamos, avanzamos con más. Son 5 la tarde con 10 minutos. Recuerden el número en cabina, 7712-98-7497, para que se animen a participar con nosotros en esta bonita tarde. Y avanzamos con más música. Saludos, saludos cordiales a la colonia azteca de esta ciudad, al amigo Miguel. Gracias por escribirnos solicitando un bonito tema, nos dice de los tres herederos, por favor. Así que saludos, saludos cordiales a toda nuestra gente de las diferentes colonias de Huejutla Hidalgo y en especial a la colonia azteca para el amigo Miguel con este bonito tema titulado El tabaco de mi abuelo a cargo de los tres herederos.